κάτιλινε, τάτα να φαρεί αχ, η πουλελή στο λόγι τα κομμά, όπως σάβα να μην τα γυναίκα. Παναβαίνει, παναβαίνει, μην τη